0: Ρασίτοντα.
1: Μιγέλ!
2: Μιγέλ, σου σέμπρε μη.
3: Radio Sorriso. Notti a tutto liscio.